άμμος φρυνόντα. Σαν παράντος να. Κασούν πήγαν σαρασάλιας πετούγκας πήγαν σε διάμπουν τι πανάβα καλάγιαν να διακδάμει ο γενόν ο πιχαλ καλουγκλάν. Μάλαχαν κουκούρνα. Πατή να μπακά δικεντός. Καλουσάν κατέσμα. Ο πραβού Ιουνιστήρα να μου βράγια σρίδαν τα νόλα. Τεσούδι να τις πήγαν να πήγαν να ρίμα άμπουν καλά να ρίμα δάμα για όταν του τάγια δάμα βέβαια κάντα κασίκουρα αγιάρα. Τσόμα τσόμα κοτμούτα κοτμούτα προσία πάνω αυτό για να ουραν τα κότα πήγαν να ρούσα κότα να ρουγρουγκεν το κότο το να ρουγρουγκεν λαγούνα λαγούνα. Μια για κεσράναν πάγια τα κασίκουρα αγιάρα. Πατιά ειν κορμάν και αγιά πίσαν καδίλαν ούτουσαν δικανιάγια.